0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπαμε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από... από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες. Της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

nos at home. Diaish Mahayo. Niaish Mahayo.

πέφτει. Είδα έναν άντρα να πέφτει, όμως δεν πρόλαβα να κάνω ευχή.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
3: European
2: School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, αλλά ξαναγνώνει.

θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια, μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

0: ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: ένα blues στη κιθάρα μου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Πώς θα σου φαινόταν λοιπόν φιλαράκο αν απόψε το βράδυ βγαίναν όλοι μαζί μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης στο ρυθμό που σκοτώ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά. Μας πνίγει και μας πονά.
5: Λόγια δηλητηριώδη. Βλέμματα θλιβερά.
6: Παιδιά φοβισμένα.
7: Τα όνειρά τους τσακισμένα.
8: Η μοναξιά πολύ βαριά.
9: Σου τρώει τα σωθικά.
10: Στήριγμα και θάρρος. Φωνή ας υψώσουμε.
11: Ενάντια στο θεριό τα χέρια σε ενώσουμε.
12: Τη σιωπή να σπάσουμε. Δυνατή φωνή να υψώσουμε.
13: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
6: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού.
14: Απέναντι στους νταΐδες,
15: στους δίθεν τολμηρούς,
16: στους αγενείς.
17: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
18: δεν θα φοβόμαστε πια.
19: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
20: Όταν τη φιλία βρούμε
6: και όλοι συνεργαστούμε,
21: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
22: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
23: Τι παίζεις?
24: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
23: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Έτσι μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
24: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
23: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
24: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιοφώνο στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
25: Ποιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
26: Μα όλων των ραδιοφώνων.
0: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η ΕΡΑ.
27: Δηλαδή γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό, το European School Radio.
0: Ασφαλώς.
28: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
23: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
27: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
28: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
27: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
28: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
27: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
28: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
22: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο. Να ζήσεις χίλια χρόνια.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
27: Πετάχτηκα από το κρεβάτι.
28: Είχε έρθει η μέρα αυτή.
27: Ετοιμάστηκα γρήγορα.
28: Φεύγουμε.
27: Πολύ κίνηση στο δρόμο.
28: Φτάσαμε.
27: Υπέροχα.
28: Φύση. Όνειρο, φαντασία, πραγματικότητα.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ξεκίνησε από την Ιθάκη, αρχίζοντας ένα ταξιδάκι.
2: Παιδικό πείματάκι! Για την εφηβεία μιλάμε, όχι για την Οδύσσια. Έλεος!
3: Μη βιάζεσαι, άκου παρακάτω.
1: Τώρα θα μεγάλωνα και θα γινόμουν ανεξάρτητο παιδάκι.
2: Σαν να λέμε εφηβεία, ευκολάκι.
3: Άσε την ομοιοκατελεξία και συγκεντρώσου, παρακάτω.
1: Βιάστηκα να μεγαλώσω. Σε κανένα σημασία δεν ήθελα να δώσω. Μόνο τη τρία ήθελα να λώσω και πως νιώθω αυτόνομη να διαδώσω.
2: Ωχ, σωρεύει το πράγμα.
3: Ως έφηβη κλίνεσαι στον εαυτό σου, αλλά θέλεις να φαίνεσαι δυνατή και ανεξάρτητη.
1: Εννοείται, η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος που επηρεάζει την ψυχολογία μας και όλα τα συναισθήματα τάζομαι στο πολλαπλάσιο.
3: Έλα, να ακούσουμε τη συνέχεια.
1: Η μητέρα μου παλεύει σαν την Ανδρομάχη να με κρατήσει μακριά από τη μάχη.
2: Φυσικά, πολλοί γονείς προστατεύουν τα παιδιά τους, αλλά συνήθως με λάθος τρόπο.
3: Και αρχίζουν τα προβλήματα, καταπίεση, σπασίμων νεύρων, μετακλίνεσαι στο δωμάτιο, μηνύματα στο Insta κτλ.
1: Το ταξίδι της εφηβείας είναι ένας δρόμος μακρύς. Άραγε, αξίζει ο ρυθμός να είναι ταχύς.
3: Βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, νομίζουμε ότι έτσι θα τελειώσουν οι δυσκολίες. Με την οικογένεια, με τους συμμαθητές μας, ακόμα και με τους κολλητούς μας.
2: Ώρες, θέλω όλα να τα ξεγράψω. Να γευτώ το λωτουφάγω, τον καρπό και να ξεχάσω.
1: Οχ, άρχισε κι αυτό στα στιχάκια.
3: Πάντα, το ταξίδι της εφηβείας έχει και ωραίες στιγμές.
2: Εμπειρίες που ποτέ δεν θα ξαναζήσεις.
1: Και που κρατάνε την ανάσα μας ζωντανή.
2: Στα ουράνια πετώ.
1: Ένα χαμόγελο αληθινό αναζητώ.
2: Στις εφηβείες το απρόβλεπτο σκηνικό.
3: Και αν εγωισμούς και πείσματα διαγράψω,
2: θα το βρω.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

μονάχος θα για σλίγη. Σκέψη βαριά με πλάκωσε και ανέβηκα στα κάστρα

0: κοινωνίας, με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας.
1: Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
2: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
0: Μη διστάζεις, μη

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
2: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια. Μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μια μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
3: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
4: Μη στεναχωριέσαι, Κωνσταντίνα. Ξέρω τι χρειάζει. Χρειάζει ενέργεια, δύναμη. Λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις φλέβες μας. Το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
3: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ? Θα μείνω χωρίς αίμα?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος Σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους. Να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
1: Τότε ο κύριος Σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο: «Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες!» Και τότε καταφθάσαν.
3: «Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές.»
6: «Και εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει.»
1: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
7: «Και εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον ναό το χρειάζεται.»
8: «Μπράβο σας, εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά.»
3: «Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη Σταγόνα αίματος.»
1: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
2: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
9: «Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»
1: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας συμμαθητής...
3: «Α, πώς πόνεσα έτσι?»
1: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
3: «Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?»
6: «Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια.»
3: «Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?»
1: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
6: «Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό.»
3: «Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?»
6: «Ευτυχώς υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης.»
1: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
10: «Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα.»
2: «Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά.»
3: «Κοιτάξτε, καρδιά γεμίζει αγάπη.»
6: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα.»
1: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
6: «Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε.»
9: «Το αίμα είναι αγάπη, σώζει ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του Γέλλου Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι.
5: Δώσε κλώτσο να γυρίσει, την Ελλάδα να ξυπνήσει.
4: Ήτανε μια φορά μάτια μου και έναν καιρό.
5: Μια όμορφη και παράξενη πατρίδα.
4: Μια Ελλάδα φως, γη και ουρανός.
5: Χρυσοπράσινο φύλλο.
4: Ριγμένο σε ένα σταυροδρόμι, μαγικό και εχθρικό.
5: Κι ήρθα σύννεφα πολλά, πήραν ήλιο και χαρά.
4: Και ήρθε η μάγισσα από μακριά
5: να μας πάρει τη λαλιά.
4: Οι μνηστήρες μαζεμένοι στα νησιά της σκορπισμένοι,
5: με πηξίδα χαλασμένη η Ευρώπη η κλεμμένη.
4: Απ' τον Δία μαγεμένη πήρε αγάπη και χαρά και έφερε τη σκοτεινιά.
5: Ο Ιάσονας παλεύει το χρυσό μολοδέρας να φέρει,
4: και ο Ακρίτας ματωμένος στα αλόνια χτυπημένος,
5: καρτερεί να έρθει μια μέρα
4: να φυσήξει ένας βοριάς,
5: να δώσει του ήλιου του Θεού ακτίνα να γυρίσει,
4: τα παραμύθια στο λαό πάλι να εξιστορήσει.
5: Βράχος και φωτιά και αμόνη, φτερουγίζει χελιδόνη.
4: Μια νύχτα που χαμήλωσαν τα σύννεφα του κόσμου, τότε που έσκυψε ο Θεός
5: τη γη να ζωγραφίσει,
4: και πρόβαλε η ομορφιά Ελλάς να τη βαφτίσει.
5: Ο Σύσυφος αγκομαχά το βράχο να σηκώσει,
4: και ο Έλληνας παραμιλά το φόρο να πληρώσει.
5: Μικρός λαός και τραγουδά, ειρήνη να σκορπίσει.
4: Γαλέρα ρίχνει στη φωτιά, το σκότος να ξορκίσει.
5: Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει άλλο η δόνη.
4: Ψέματα πολλά, ποια αλήθεια, Θεέ μου, πόσα παραμύθια.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο Νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη κι αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φροντίζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57. Γκάλης.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ειρήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
8: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τροχονόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
8: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
8: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ, θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία.
2: Τι σου λέει αυτό για τη ζωή?
1: Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και γενικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

0: Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
4: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
4: Γιατί σερφάρεις στο άγνωστο χωρίς προστασία?
3: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
4: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
5: Ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας, να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ! Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα, αλλά όχι αυτές που κάθονται. Αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά
3: τι θέλεις να γίνεις?

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις
3: σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α, ναι, και να τρώω πουτατάκια. Αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: Και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
1: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
2: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
2: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα.
2: Όπως παλιά δεν υπήρχαν YouTubers
1: ή podcasters.
2: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
2: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος, μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας «Θέλω να γίνω».
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6 Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μη τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους εκτός από την τράπεζά μας.
2: Πειραματικό.
3: Εμπιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
4: Μία κάτι πως τα έλεγα από τον Γιώργη. Χρόνια είχα να ακούσω νέα του. Μου γράφει.
5: Μυρτούλα, ρίχνω στη δερμάτινη βαλίτσα κάμποσα ρούχα, τις πιστωτικές στο χέρι και φεύγουμε το πρώτο αεροπλάνο για το νησί. Θαυμάσια επίσης την πρώτη θέση. Στις αφήξεις, οι αγκαλιές των φίλων, στο σπίτι τα γλέντια και οι χαρές. Η μάνα καμάρει για την καριέρα στα ξένα. Στα βλέμματα όλων ο θαυμασμός.
4: Σας είπα ψέματα. Δεν έγραφε αυτά.
5: Μυρτούλα, στη σακούλα τενάλι, δύο μπλούζες και μια φόρμα παλιά και φθάνω στη σιδερένια πύλη. Καλή επάνωδο, τον φρουρώνει η ευχή και ο ήχος της πόρτας που πίσω μου κλείνει. Μπροστά μου ο δρόμος αδιανός, κανένας γνωστός. Σφίγγω στην τσέπη μου ένα κλειδί και προχωρώ. Περνούν συστά τα λεωφορεία και εγώ ακόμη προχωρώ. Στην τσέπη μονάχα ένα κλειδί, κανένα κέρμα. Κοντεύει μεσημέρι και ακόμη προχωρώ. Χτυπώ την πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Κανείς δεν ανοίγει. Το κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα. Χτυπώ κι άλλη πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Τρίτη πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Νυχτώνει και η πείνα γριεύει. Κυκλικό το ταξίδι της μέρας. Φτάνω ξανά εκεί που ξεκίνησα. Κατάστημα κράτησης, η πείνα χέρι μπροστά μου.
4: Όλοι αξίζουμε ένα δεύτερο ταξίδι στη ζωή μας, μακριά από τα λάθη του πρώτου.
3: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσας Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην εργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλιά Διαθήκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
15: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
16: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
17: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
18: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιολογή μεταβολή στην ανάπτυξή τους.
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
19: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον καρυοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
5: Το παίζουμε στο σχολείο.
6: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
7: Το παιχνίδι της φιλίας.
8: Να πώς το παίζουμε.
4: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
8: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
9: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
10: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
11: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
12: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
13: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
14: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
15: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
16: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
17: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
18: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
19: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
20: Η ζωή με τους φίλους μου
21: είναι πιο καλύτερη.
22: Έχει δύναμη η φιλία.
23: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.

0: Δημοτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ηλεκτρική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην επιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: No, no, nobody's old, old, old socks. No, no, nobody's old, old, old socks. No, no, nobody's old, old, old socks.
18: Nobody's old socks. We will fit in this world.
19: Μη νιώθεις παράτερος. Όλοι έχουμε μια θέση σε αυτό το κόσμο.
20: Η ζωή θα ήταν πολύ βαρετή αν ήμασταν όλοι ίδιοι.
19: Μην αποκλείσεις το διαφορετικό. Ερεύνησέ το.
21: Respect.
22: Αγάπη.
23: Φιλία.
24: Ειρήνη.
25: Δικαιοσύνη.
26: Don't be afraid to get to know people.
27: Give it a go.
17: No, no, no, nobody's old, old, old socks. No, no, nobody's old, old, old socks. No, no, nobody's old, old, old socks.

0: ραδιοφωνικό σχολείο, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Φύγε!
2: Καλά δεν καταλαβαίνεις.
3: Ελάτε βρε παιδιά,
2: εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Όχι, όχι, όχι, εγώ θα το κάνω αυτό.
1: Πάλι δεν θα καταφέρουμε τίποτα.
2: Πάλι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
4: Μα τι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε?
5: Να προσπαθήσουμε.
1: Ίσως με ένα τραγούδι.

μέρα νύχτα σαν το σκυλί, για να γίνει η ζωή μου καλύτερη. Κι αναρωτιέμαι αν αυτή η ζωή θα γίνει κάποια μέρα καλύτερη. Μετά από ένα τσακωμό με τη γυναίκα μου, ελπίζω κάποτε να γίνει καλύτερη. Ξαπλώνω στο κρεβάτι την κορμάρα μου και να σου λέω αυτή τη στιγμή η καλύτερη.

καλύτερη. Μα η αγάπη μου στη μία θα κοιμηθεί. Για να στρώσει επιδερμίδα καλύτερη. Εγώ θα κάνω ησυχία για αυτήν. Για να υπάρξει μια σχέση καλύτερη. Αφού το ξέρω τελικά η σιωπή είναι απ' τις φωνές της καλύτερη. Μέσα μου κρύβω ένα αιώνιο παιδί που στο στομάχι μου συνέχεια ξεσπάει και όταν με βρίσκει μόνο μου στη σιωπή ξεσπαθώνει στο μυαλό μου

κι όχι να κάνεις ότι είμαστε δυο ξένοι. Γι' αυτό όταν βγαίνεις από το σπίτι να γελάς που και που, να ρίχνεις και κάνα σουτάκι και τη γειτόνισσα που ξέρεις πως κοιτάει. Πάρ' την αστίνη πουλή να πιείτε ένα κάτι κι ας επιτέλους το φαΐ της κυράς. Μου έχει λείψει ένα βρώμικο σουβλάκι κι αν δεν κάνεις όλα αυτά που σου ζητάω, ετοιμάσου για γροθιές στο στομάχι.

0: μου λέει πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω. Επιταλύνω τη γραβάτα από το λαιμό για να γίνει η διάθεσή μου καλύτερη. Μπαίνω στα μάξι και βουμ βουμ βουμ βουμ. Αχ να ήταν η πολύ καλύτερη. Φτάνω στο σπίτι και ακούω φωνές. Η μαμά σου σε εκπαιδεύει για να γίνεις καλύτερη. Θεέ μου, πες μου από μένα τι άλλο θες. Είναι η στιγμή που σου μιλάω η καλύτερη.
1: Στο καλό.
0: Όνειρο είναι και άστο να πάει. Όταν κοιμάμαι εκείνο ξυπνάει, εφιάλτης μου είναι και παραμιλάω. Ακούω να λέει πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... Πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Ηλεκτρονικές πληρωμές ονομάζουμε πληρωμές από πολίτες και επιχειρήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή και άλλες επιχειρήσεις με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ή ηλεκτρονικού δικτύου.
2: Πειραματικό European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Καλώς ήρθατε στην όμορφη παρέα μας, τέταρτο λύκειο Πετρούπολης, με την Ιωάννα και την Παναγιώτα. Όπως όλοι καταλάβατε, αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το κάπνισμα. Ιωάννα, γνωρίζεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Καλύτερα ο λόγος εσένα.
0: Σαν γλαφυρό παραμύθι που ανάγεται από τους μακρινούς αιώνες, φαντάζει η ιστορία του καπνίσματος. Όταν οι Ινδιάνοι ανακάλυψαν τις ευρυχητικές ιδιότητες του καπνού, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα απλό και ταπεινό χόρτο έμενε να διαδραματίσει τον πιο αποτρόπαιο ρόλο στις γενναίες του σύγχρονου κόσμου. Όταν η πρώτη κυρία της Γαλλίας, τον 16ο αιώνα, κάπνιζε με περηφάνεια την πίπα της, δεν γνώριζε ότι εκτός από το άρωμα και τη γεύση, προσλάμβανε επιπλέον 2.500 ουσίες ικανές να την οδηγήσουν στο μονοπάτι του θανάτου σύντομα.
2: Ωστόσο, εμείς δεν είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε τους καπνιστές, ούτε να απαριθμίσουμε τις συνέπειες του καπνίσματος. Είμαστε εδώ για να θέσουμε μία απλή ερώτηση. Σου προσφέρει περισσότερα από όσο σου στερεί? Δεν απαντήσεις σε εμάς, είναι ανώφελο. Προσπάθησε όμως να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Και να θυμάσαι πως ο εθισμός είναι ένας λαβύρινθος με πολλά μονοπάτια. Ακολούθησε αυτό που σε οδηγεί στη ζωή.
3: 31 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Το 45% του πληθυσμού της Ελλάδας πεθαίνει κάθε χρόνο από το κάπνισμα. Μη γίνεσαι στατιστική, μη γίνεσαι αριθμός.
4: Μέσα στον επόμενο αιώνα, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πάνε από το κάπνισμα. Μόνο το 1/7 του σημερινού πληθυσμού.
5: Το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει. 150.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο επειδή εσύ το επιλέγεις.
6: Το 72% των Ελλήνων είναι δέκτες παθητικού καπνίσματος. Μήπως κάνεις εσχέση έχτες το βράδυ?
7: Το 70% των καπνιστών δηλώνει πως θέλει να κόψει το κάπνισμα. Μαντέψτε πόσοι το κάνουν πράξη.
8: Το 36% των μαθητών του λυκείου καπνίζει, ενώ το 66% δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να το ξεκινήσει ποτέ.
5: Ο λαβύρινθος του καπνίσματος είναι αδιέξοδο.
9: Πες όχι στο κάπνισμα. Πες ναι στη ζωή.
10: Λέμε όχι στον εθισμό. Λέμε όχι στο κάπνισμα.
11: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Όλα τα παιδιά χρειάζονται.
1: Κούλα τφάλα τα βορόχτα.
2: Όνομα.
3: Νο.
4: Ναι.
5: Νάμε.
6: Πατρί.
0: Πατρίδα.
7: Κάντρι.
8: Άρμα.
0: Ιθαγένεια.
9: Ασχενέλητη.
10: Στάτσαν και χωριτάει.
11: Σπίτι.
12: Ομ.
13: Χάους.
14: Ουαγέ.
15: Υγεία.
16: Γεζοντχάι.
17: Χέλθ.
18: Σάντε.
19: Εκπαίδευση.
20: Education.
21: Education.
22: Ασφάλεια.
23: Safe.
24: Διχαχάι.
25: Σεκυριτέ.
26: Φροντίδα.
27: Ουαζόν.
28: Care.
0: Σεβασμός.
29: Respect.
0: Respect.
2: Όνομα.
3: Νόμα.
0: Πατρίδα.
30: Εγώ.
31: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες ή Στόπαν. Το podcast που τα λέμε όλα, όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και...
1: Σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως το TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι ο Θόρυνς δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξη, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το είπες.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας ή κάντε podcast να σας ακούσουμε.

0: βρε παιδιά.
1: Α, Βιβάλδι, την άνοιξη.
0: Μόνο, άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
4: Γεια σας, είμαι η Αναστασία.
5: Και εγώ η Βασιλική. Και είμαστε μαθήτρες της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου.
4: Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από διάφορα χωριά του νομού Ξάνθης.
5: Εγώ και η Αναστασία θα σας πούμε την άποψή μας τους πραγματικούς και τους εικονικούς φίλους.
4: Για τους περισσότερους, οι εικονικοί φίλοι είναι το ίδιο με τους φίλους από το σχολείο σου ή από την γειτονιά σου.
5: Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Είναι ίδιοι, σωστά?
4: Στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Αν είσαι στεναχωρημένος, θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο σου ο εικονικός σου φίλος?
5: Θα το έλεγε σε ένα μυστικό σου? Αν ναι, σκέψου ότι δεν τον ξέρεις και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα το γνωρίσεις ποτέ από κοντά.
4: Γιατί να πεις κάτι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις? Ο φίλος όμως από το σχολείο σου ή από τη δραστηριότητα και τη γειτονιά σου είναι άτομο που ξέρεις και γνωρίζεις τη συμπεριφορά του.
5: Ξέρεις την ηλικία του. Θα σου δώσει μια αγκαλιά. Θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων σου και θα σου συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος.
4: Ήξερες όμως ότι ο εικονικός σου φίλος μπορεί να σε χρησιμοποιεί? Ή ακόμα χειρότερα, αυτός που αποκαλείς φίλο μπορεί να σε βλάψει?
5: Μπορεί να έλεγε ότι είναι φίλος σου όλο αυτό τον καιρό μόνο και μόνο για να σε πληγώσει. Μετά πώς θα αισθάνεσαι?
4: Εγώ προσωπικά θα ένιωθα πολύ άσχημα και επίσης θα ένιωθα χαζή που εμπιστευόμουν έναν άγνωστο και νόμιζα ότι ήταν φίλος μου.
5: Θα το έκανε αυτό όμως ένας που ξέρει ο πραγματικός σου φίλος? Αυτός που νοιάζεται για εσένα?
4: Δεν θα το έκανε ποτέ. Πρέπει να προσέχουμε με ποιους γινόμαστε φίλοι.
5: Ειδικά αν είναι εικονικοί. Είμαστε η Αναστασία και η Βασιλική από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου και σας μιλήσαμε για τους εικονικούς και για τους πραγματικούς φίλους.
4: Ελπίζουμε να ακούσετε την άποψή μας και από εδώ και πέρα να μην εμπιστεύεστε κάποια άτομα από το διαδίκτυο που λένε ότι είναι φίλοι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

0: Η πτήση για Ρώμη αναχωρεί στις 12 και 4 από την πύλη 10.
1: Μα καλά, πού είναι η βαλίτσα μου, πού είναι το εισιτήριό μου?
2: 4 παιδιά από το Ζαΐρ, αζήτητα στο αεροδρόμιο, στα μπαριασμένα από αυτό το περίεργο παιχνίδι των χρωμάτων. Όχι πολύ μαύρα για να τα κρατήσει το Ζαΐρ, όχι πολύ λευκά για να τα δεχτεί η Ελλάδα.
1: Μα καλά, πού πάνε έτσι, οι μηγάδες, να πάνε από εκεί που ήρθανε.
3: Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν ανήκουν στη χώρα μας.
4: Where's my daddy?
1: Μην τους πλησιάζετε, ποιος ξέρει τι αρρώστιες κουβαλάνε.
5: Η πτήση για Μιλάνο έχει καθυστέρηση 10 λεπτά λόγω κακοκαιρίας.
2: Τα καημένα είναι μόνα τους.
6: Δεν φταίνε εκείνα, τι τη σχολιάζουν.
7: Θα ήθελα πολύ να μου πούνε τις εμπειρίες τους από τη χώρα τους.
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική. Αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Α, όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, κάνω ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο. Αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα.
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνεται ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνουν για μια εβδομάδα.
2: Πώς θα δώσουμε πάτσε καρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
3: Γεια σας,
11: απόψε, ονειρεύτηκα τον κόσμο. Επάνω σε σκακέρα μαγική.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the best student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά του.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
9: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
10: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
8: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
9: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
10: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
11: Πώς θα διαδίκτυο μας πάρει να
12: κυκλοφορώ? Αν θες να μάθεις
13: πώς θα διαδίκτυο μας πάλι να κυκλοφορείς.
12: Έξι

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Πάμε ταξίδι.
2: Πάμε σχολείο.
3: Σχολείο.
1: Ναι, σχολείο.
3: Η σχολική ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
1: Ταξίδι στη γνώση.
4: Δημιουργική.
5: Στην τέχνη.
6: Ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον.
7: Ταξίδι γεμάτο ανακαλύψεις και νέες εμπειρίες.
8: Παρέα με φίλους.
3: Ζήσε την σχολική ζωή σαν ένα μεγάλο ταξίδι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
2: All right, this is a beautiful song from a great long time ago. We hope you like it.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν ιοί που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητώ τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
5: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.

Το μίσος οδηγεί σε έναν λαθασμένο τρόπο σκέψης. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προξενεί δυστυχία στον κόσμο. Όμως, η αγάπη πόσο ανθρώπους έχει βοηθήσει. Ας σταματήσουμε να μισούμε το διαφορετικό και ας δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Επειδή, αν είσαι διαφορετικός, δεν σημαίνει πως δεν είσαι και εσύ άνθρωπος. Ας εξαφανίσουμε την κακία για να έρθει η ελπίδα και η χαρά στον κόσμο.

0: ESR, European School Radio, our lovely
1: Θέλω
0: radio.
1: Να πάω βόλτα με αερόστατο μέχρι την άκρη της γης.
2: Θέλω να βρω ένα μέρος να μείνω, κουράστηκα με τόση ταξίδια.
3: Θέλω να ταξιδέψω με μια βάρκα στη θάλασσα.
4: Όταν βλέπω βάρκα τρέμει η ψυχή μου.
5: Θέλω να ταξιδέψω χωρίς προορισμό.
6: Θέλω επιτέλους κάπου να φτάσω.
7: Θέλω ταξίδια με φίλους και επιτραπέζια. Να γελάμε και να διασκεδάζουμε.
8: Θέλω να ταξιδέψω μέσα μου με τις φωτογραφίες μου αγκαλιά. Με τις μυρωδιές που μου θυμίζουν τον τόπο μου.
9: Θέλω ταξίδια συναρπαστικά.
10: Θα ήθελα να νιώθω στο κυλίγι ζεστασιά.
11: Θέλω ταξίδια με περιπέτειες γεμάτα.
12: Θέλω ταξίδια δίχως φόβο και δυνατά φώτα να με κυνηγάνε.
13: Μαμά, μη σιδερώνεις άλλο, έλα να πάμε μια εκδρομή. Μπαμπά, κλείσε τον υπολογιστή.
14: Θα ήθελα κι εγώ στο ταξίδι να είχα την οικογένειά μου μαζί.
15: Εγώ τώρα λέω να κάνω ένα ταξίδι στα Χριστούγεννα. Θέλω να φτάσω μέχρι τη χώρα του Αϊ Βασίλη, να παίξω με τα εξωτικά.
16: Να μοιράσουμε τα δώρα.
17: Να έρθω κι εγώ μαζί.
18: Ναι, πιάσε το χέρι μου. Θα ταξιδέψουμε με τα φτερά της φαντασίας. Εκεί όλα γίνονται. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα αστέρια.
19: Δεν μιλάω τη γλώσσα σου.
18: Δεν πειράζει.
20: Μιλάνε τα χέρια σου. Έλα, ζωγράφισε κάτι να φύγουμε.
21: Μία μυστική πύλη.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νηπιαγωγείο μας πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να αναζητούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τη συγγνώμη και τη συγχώρεση, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη φιλία. Στο podcast που ακολουθεί, οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Πηλέας μοιράζονται τις σκέψεις και τα μηνύματά τους, θυμίζοντάς μας πως ακόμη και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα νοήματα. Ας τους ακούσουμε!

queste cose. Τα φύστα να παστικά, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κοιτάξτε μας, η χαρά διαφωνεί με την άρτη μας.

0: Γκρινιάζω γιατί ολοκρινιάζω.
1: Γκρινιάζω γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια.
0: Μα θέλω κι εγώ να παίξω.
2: Γιατί μαλώνετε?
3: Συζητήστε.
2: Χρησιμοποιήστε το στόμα και τα αυτιά.
3: Με το στόμα μιλάμε και με τα αυτιά ακούμε. Τι πείτε, τι νιώθετε?

0: Solo non mi lasci via mica, non mi grignati, Simone.
1: Η χώστα είναι με ρωτάς πριν πάρεις το παιχνίδι. Τι μόνο θα μου το αρπάζω και γκρινιάζω. Προτείνω να μου μιλάς ευγενικά.
0: Και εσύ, συγγνώμη που σου φώναξα.
1: Σε συγχωρώ, συγγνώμη λέω κι εγώ.
0: Κι εγώ σε συγχωρώ.

η αγάπη προχωρά. Όλοι κάνουμε λάθη μικρά, λέμε συγγνώμη από καρδιάς.

έτσι κι αληθινές. Χωρός, σε συγχωρώ, σου χαμογέλαμε.

0: Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντον ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σκέψτε τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
5: Ήρεμα ή ζωηρά,
6: μεγάλα ή μικρά,
7: μαλλιαρά ή όχι,
8: τυρωμένα ή μη,
9: περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
10: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει,
11: καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
12: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
13: Θέλει ένα φύλλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
14: Αν θέλει συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
15: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
16: Υιοθέτησε τον φύλλο σου.

0: διαδικασίες.
1: Όταν κάνουμε τηλεπαίδευση.
0: Όταν στέλνουμε μηνύματα.
1: Όταν μιλάμε με τον παππού και τη γιαγιά.
2: Να διαβάζουν παραμύθια.
1: Μία λέξη έχουμε πάντα στο μυαλό.
3: Χιά. Την ασφάλεια φυσικά.
4: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
5: Όλοι έτοιμοι, σε λίγο φεύγουμε.
6: Φυσικά.
7: Βέβαια, πάντα έτοιμοι για ταξίδια. Εγώ πήρα μεγάλη βαλίτσα και πολλή διάθεση. Τα ταξίδια έχουν αναπάντηχα.
6: Καμιά ζακέτα πήρατε. Θα έχει ψύχρα τα βράδια.
5: Τι να την κάνουμε τη ζακέτα. Έχουμε πάρει τα πιο ζεστά μας συναισθήματα. Ζωντάνια και αισιοδοξία.
7: Καλά τα συναισθήματα, Σπυράκο μου, αλλά και λίγη προσοχή δεν θα έβλαπτε. Να την ακούσει, μαμά.
8: Δίκιο έχει, να την ακούσει, πήρα, Σπυράκο.
7: Έχετε χώρο στην ημιτιτιντού σας. Θα βγάλουμε πολλές φωτογραφίες μετά από τόση καραντίνα.
6: Ρε παιδιά, η πιο ζωντανή καταγραφή αυτής της εμπειρίας θα είναι στη δική μας μνήμη και θα μας συνοδεύει στο μεγάλο ταξίδι της ζωής.
7: Σωστός. Εγώ είμαι έτοιμη και για αυτό το ταξίδι.
5: Εγώ πάλι νομίζω ότι κάτι έχω ξεχάσει.
7: Το άγχος σου και τις ανησυχίες σου. Αλλά για το καλό σου και το καλό όλων μας, ας τα πίσω.
6: Μήπως να φεύγουμε σιγά σιγά.
7: Ναι, μην χάσουμε εκεί το τρένο.
5: Σε μία ώρα στο σταθμό. Τα λέμε εκεί.
7: Και το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε.
6: Γεια!
4: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: decision a day. I just want us to be cool either way. No pressure.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα και ακούτε το podcast «Στις νύχτες γίνομαι παιδί». Μαζί μου είναι η Γιώτα, ο Γιώργος και η Βάσο. Σήμερα είναι 13 Φεβρουαρίου και με αφορμή την ημέρα αυτή, γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, σκεφτήκαμε να πάμε λίγο πίσω στις όμορφες στιγμές του.
1: Γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι μνήμη.
2: Άκουσμα που γίνεται ανάμνηση.
3: Ανάμνηση που συνδέεται με την παιδική ηλικία.
1: Ανάμνηση που γίνεται νοσταλγία. Θα μου πεις, σήμερα δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, υπάρχει. Τι κάνουμε άλλωστε εμείς τώρα. Αλλά δεν είναι κυρίαρχο, δεν είναι το μόνο μέσο που σε φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Μένει τελευταίο και καταϊδρωμένο στον ταχύτερο κόσμο των media. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, τι προτιμάτε, τηλεόραση ή ραδιόφωνο.
3: Ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο ή Spotify.
2: Spotify.
0: Ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.
1: Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
0: Τίμιες επιλογές. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι ερωτήσεων απαντήσεων. Αν το ραδιόφωνο, παιδιά, ήταν χρώμα, πώς το φαντάζεστε?
1: Ασημί, σαν το τρανζιστοράκι του πατέρα μου.
0: Αν ήταν άνθρωπος?
2: Ο Μάνος Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Αν ήταν βιβλίο...
1: Θα ήταν το «Ελπίζω κάποιος να με ακούει» της Άλλη Σόσμαν.
0: Αν ήταν ταινία...
2: Θα ήταν το «Good Morning Vietnam».
3: Good morning Vietnam!
0: Αν ήταν μεταφορικό μέσο...
4: Θα ήταν αυτοκίνητο στη διαπασόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Κάνε μας, Γιώτα, μία μίνι αναφορά στην ιστορία του ραδιοφώνου.
2: Θα σας πω τρία ονόματα. Maxwell, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Hertz, Ερτζιανά, εάν δεν είχε κάνει τις πατέντες του ο Τέσλα, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ιταλός Μαρκόνι.
4: Ναι, τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι δεν θα είχαμε αυτό το μαγικό κουτί, το ράδιο, ραδιόφωνο, τράντι, στοράκι, όπως θες πες το.
1: Δεν θα είχαμε podcast σήμερα.
4: Δεν θα μας άκουγαν ως την άκρη του κόσμου.
2: Ποια είναι η άκρη του κόσμου?
0: Το Νούλαμπορτ φυσικά, κοντά στη Γρυλανδία. Αγαπητοί ακροατές, ως το μακρινό Νούλαμπορτ, ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί» με θέμα το ραδιόφωνο και μνήμες του.
2: Το ραδιόφωνο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μπήκε στις ζωές των ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ενώ βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασύρματου για στρατιωτικούς σκοπούς.
1: Και στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πρωτοβουλία από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη, την 25η Μαρτίου του 1928. Μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι πρώτες εκπομπές μέσω AIR. Αργότερα, το 1947, ιδρύθηκε το δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα.

0: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δεύτερο πρόγραμμα στα μεσαία κύματα.
1: Θέλω όμως να σταθούμε στους πειρατικούς, στους παράνομους σταθμούς, στη δεκαετία του 70.
2: Οι πειρατικοί νομίζω ότι συνδέθηκαν με τη συναισθηματική ζωή των ακροατών.
3: Τον έρωτα, την καψούρα όπως την αποκαλούσαν.
4: Για τους πειρατικούς σταθμούς ήταν τα Αγίου Βαλεντίνου κάθε μέρα, με τις περιβόητες αφιερώσεις.
1: Όπως και ο Στάθης Ψάλτης στη κινηματογραφική ταινία «Βασικά καλησπέρα σας».
5: Βασικά καλησπέρα σας να πούμε, έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Εμπεριέχει τον απάντεχο.
3: Το ζωντανό. Ποιο ζωντανό. Το ολοζώντανο της επικοινωνίας.
4: Μικραίνει τον κόσμο αφού τον φέρνει πιο κοντά.
2: Σπάει τον ήχο της σιωπής, της μοναξιάς.

0: θα είναι.
1: Μία είδηση.
2: Ένα δελτίο καιρού.
3: Ένα τραγούδι που σε βρίσκει στην καρδιά και σε χτυπάει ντάν.
4: Χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά.
3: Μίλα μου ψιθυριστά, αν μου μιλάς για αγάπη, που λέει και ο Σέξπιρ.
1: Δυνατά.
2: Στη διαπασόν, στο τέρμα.
3: Στο ραδιόφωνο, εικόνες συνθέτονται.
1: Ανασυνθέτονται.
2: Αναπαρίστανται.
4: Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε σήμερα τον κόσμο που δονείται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βυθισμένος στη σιωπή των ερτζιανών κυμάτων. Θέλω τώρα πριν κλείσουμε να μου πει ο καθένας και καθεμία μία ανάμνηση ραδιοφώνου που είχατε.
1: Ένα καλοκαίρι Σαββάτο, απόγευμα, ετοιμάζεσαι να βγεις βόλτα. Κάνει ζέστη, τα παράθυρα είναι όλα ανοιχτά και ακούς από απέναντι αυτό.

0: Και για σένα?
1: Είναι Κυριακή απόγευμα και ο πατέρας μου ακούει τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε, δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίνη ή τον Ρώση. Τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος των ήτων.
0: Και για εσένα, Γιώργο?
3: Εγώ, παιδιά, δεν άκουσα ποτέ ραδιοφωνός, παιδί.
0: Ποτέ.

0: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο.
0: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
4: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: είμαστε ασφαλείς.
1: Γεια σας.
2: Είμαστε οι Top Radio Team.
1: Οι μαθητές του Ε2 του Ενώτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
2: Θα ακούσετε
3: το τραγούδι που φτιάξαμε
4: για την επιστροφή των Παρθενώνα.
3: Καλή ακρόαση.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Βρες αγάπη και αλήθεια, μες στη ζαριά στα παραμύθια.
2: Μια φορά και έναν καιρό σε ένα δάσος μακρινό ζούσαν τα ζώα. Στη ζούγκλα ζούσαν ευτυχισμένοι τίγρες, άλογα και άλλα ζωάκια μαζί.
3: Ξαφνικά, μια μέρα κάτι παράξενο άκουσαν.
4: Παιδιά, κάτι γίνεται εδώ.
5: Ας στείλουμε τον τίγρη και το άλογο για να δουν.
2: Τα δύο ζωάκια είδαν πειρατές να έρχονται στη ζούγκλα. Αμέσως έτρεξαν πίσω για να ειδοποιήσουν τους άλλους.
6: Έχουμε πόλεμο με τους πειρατές. Ετοιμαστείτε.
7: Οι μαϊμούδες ετοίμασαν τις μπανάνες τους. Οι αλεπούδες σκεφτόντουσαν ένα σχέδιο για να τους παγιδέψουν. Οι κροκόδιλοι βούρτιζαν τα δόντια τους για να είναι καθαρά και κοφτερά. Όλα τα ζώα ήταν έτοιμοι για το πόλεμο.
2: Ξεκίνησε ο πόλεμος. Μια κουκουβάγια άρχισε να τραγουδά.

0: Έτσι όλοι μαζί από εκείνη τη στιγμή έγιναν φίλοι.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πον Κλέλια, σοβαρή ερώτηση. Πόσες ώρες πέρασες σήμερα στο κινητό?
2: Δεν μετράμε τέτοια πράγματα. Εσύ?
1: Εγώ απλά μπήκα να δω λίγο και ξαφνικά ήταν βράδυ.
2: Κλασικά. Και μετά λες δεν πρόλαβα να μιλήσω με κανέναν.
1: Κι όμως μιλήσαμε με όλους ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε.
2: Οπότε σήμερα μιλάμε για φιλία και social. Μας έφεραν πιο κοντά ή μας μπέρδεψαν τελείως? Εσείς τι λέτε ρε παιδιά?
3: Νιώθω ότι μιλάμε συνέχεια με τους φίλους μας.
1: Ναι, αλλά πώς?
4: Μέσω των λογαριασμών μας στα social.
5: Με χαχά και επιφανειακές αντιδράσεις.
6: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είπαμε πώς είσαι στα αλήθεια. Πιστεύεις ότι μιλάς περισσότερο με τους φίλους σου από κοντά ή από το κινητό?
1: Θα έλεγα μάλλον από το κινητό. Βέβαια αυτό προκαλεί πολλούς κινδύνους. Όμως την περίπτωση να μην γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε, δίνοντάς του τις προσωπικές μας πληροφορίες.
2: Έχεις δίκιο. Έχω ακούσει για πολλές περιπτώσεις που παιδιά έπεσαν θύματα εξαπάτησης.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Το συν είναι επικίνδυνο. Τι λες, Ροξάνη?
6: Πάρα πολύ. Σ' αφήνεις το συν και μετά αρχίζεις. Έκανα κάτι, θύμωσε.
1: Και ο άλλος απλά έτρωγε.
6: Ήταν φώναξη η μάνα του.
7: Αλλά εσύ έχεις ήδη γράψει σενάριο στο κεφάλι σου. Τι νιώθεις όταν στέλνεις μήνυμα σε φίλο και δεν απαντά?
1: Ότι μπορεί να έκανα κάτι που τον πείραξε και δεν θέλει να μου μιλήσει.
7: Έχει τύχει να παρεξηγηθείς εξαιτίας ενός συν ή μίας καθυστερημένης απάντησης?
1: Μπα, συνήθως προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Ότι δηλαδή είναι απασχολημένος και δεν μπορεί να απαντήσει εκείνη τη στιγμή.
2: Μπράβο, καλά κάνεις. Επίσης, πιστεύεις ότι ένα like δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον?
8: Όχι, γιατί μπορεί να το κάνει μόνο από ευγένεια.
2: Ακόμη, ίσως το κάνει για να σου τραβήξει την προσοχή, χωρίς να έχει πάντα καλές προθέσεις.
8: Βλέπεις τους φίλους σου στα social. Γελάκια, παρέες, τέλειες στιγμές.
2: Και εσύ σπίτι, με φόρμες, διάβασμα και λες, όλοι περνάνε τέλεια εκτός από μένα.
8: Αλλά ξεχνάμε ότι κανείς δεν ανεβάζει όταν βαριέται ή όταν δεν είναι καλά. Πιστεύεις όσο ανεβάζουν οι φίλοι δείχνουν την αληθινή τη ζωή?
1: Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι δείχνουν μόνο τα ευχάριστα.
2: Σε κάνουν τα social media να νιώθεις καλύτερα ή χειρότερα για τον εαυτό σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζουν. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις.
2: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι πραγματικός φίλος?
1: Μόνο μέσω της πραγματικής επαφής και όχι μέσα από τα social media.
2: Θα προτιμούσες έναν φίλο που σου στέλνει μηνύματα ή έναν που σε ακούει από κοντά?
1: Μα φυσικά εάν που είναι δίπλα μου και με ακούει. Αυτή η σύνδεση όμως μπορεί να γίνει και από τα social media σε σπάνιες περιπτώσεις.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύεις ότι τα social media μπορούν να αντικαταστήσουν την αληθινή φιλία?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Να πούμε όμως και την αλήθεια.
2: Ναι, δεν είναι όλα χάλια.
7: Μιλάς με φίλους που δεν βλέπεις συχνά.
6: Κρατάς επαφή, γελάς, στέλνεις χαζά βίντεο.
7: Μπορείς να γνωρίσεις άλλα άτομα από διαφορετικά μέρη με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σου.
6: Επεκτείνεις τους ορίζοντές σου.
1: Τι θα έλεγες στον τρόπο που χρησιμοποιείς τα social media στις φιλίες σου?
5: Θα τα χρησιμοποιούσα με μέτρο και όχι ως αντικατάσταση της διαζώσης, επικοινωνίας.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
6: Οπότε τελικά τα social media δεν φταίνε?
8: Εμείς φταίμε λίγο που ξεχνάμε να μιλάμε κανονικά.
2: Να ρωτάμε, να ακούμε.
6: Και να θυμόμαστε ότι η φιλία δεν είναι ένα story 24.
2: Είναι σχέση, θέλει χρόνο.
1: Και καμιά φορά να αφήνεις το κινητό κάτω.
6: Ναι, καλά ακούγεται, αλλά στην πράξη είναι το δύσκολο. Εδώ, αν πάμε για καφέ και το αφήσει κάποιο στο τραπέζι, όλοι οι άλλοι τον κοιτάμε σαν να είναι βόμβα έτοιμη να σκάσει.
1: Ισχύει. Ένα μήνυμα να σου στείλουν και η βόμβα σκάει. Εσύ δεν ξεκολλάς από το κινητό σου και παρασέρνεις και τους άλλους. Και μετά είναι και το άλλο. Αν δεν ανεβάσεις story ότι βγήκες με τον κολλητό σου, βγήκες τελικά ή δεν μετράει?
7: Δεν μετράει. Αν δεν το δουν οι άλλοι, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, μα αν βγαίνουν μόνο και μόνο για το story, εκεί είναι που έχουμε χάσει την μπάλ. Ζούμε για να δείχνουμε στους άλλους ότι περνάμε καλά, αντί να περνάμε όντως καλά.
2: Και το χειρότερο είναι όταν είμαστε στην ίδια παρέα και στέλνουμε TikTok ο ένας στον άλλον, ενώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία.
9: Τέρμα το κάψιμο. Αλλά ξέρεις τι, τουλάχιστον γελάμε. Το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο εκεί. Να θυμόμαστε να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Έχεις δίκιο, εκτός από το να έχουμε επαφή από το κινητό με όλους τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε επαφή και με την έξω ζωή.
1: Κλέλια, ζούμε πια σε μια εποχή που όλα περνάνε από το κινητό. Μηνύματα, stories, likes. Νιώθεις ότι αυτό βοηθάει τη φιλία ή τη χαλάει?
4: Νομίζω κάνει και τα δύο. Από τη μία, είναι ωραία που μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου όλη μέρα, ακόμα και αν είστε μακριά. Από την άλλη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις μεταξύ μας.
1: Ναι, ειδικά όταν δεν προλαβαίνεις να βγεις. Αλλά καμιά φορά νιώθω ότι μιλάμε πολύ online και λίγο από κοντά.
2: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να στέλνουμε καρδούλες και emoji, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά μια αληθινή κουβέντα από κοντά.
9: Σαν να ξεχνάμε ότι η φιλία θέλει παρουσία, όχι μόνο Wi-Fi.
10: Έχεις δίκιο. Εκτός από να το έχεις επαφή από το κινητό με τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε και με την έξω ζωή.
1: Και τελικά, οι πιο δυνατές στιγμές είναι αυτές που δεν ανεβαίνουν στα social, που τις ζούμε μαζί, έξω από την οθόνη.
11: Ακριβώς! Οι φιλίες χτίζονται με χρόνο, εμπιστοσύνη και αληθινές στιγμές. Όχι μόνο με

0: χουλιγκανισμός είναι όρος συνώνυμος με τη βία στα γήπεδα.
1: In the far away fires, where the hills forever burn.
2: Συνήθως αφορά νεαρά άτομα, οπαδούς ομάδων που προβαίνουν σε πράξεις βίας εναντίον οπαδών μιας άλλης ομάδας.
1: We try hard to learn, but the lesson is lost there.
0: Εμείς οι νέοι μπορούμε να διώξουμε τον χουλιγκανισμό με εφόδια, την παιδεία και τον ενθουσιασμό μας.
1: That we are one flesh, one breath, one life, one blood.
2: Τα σχολεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι προπονητές, οι άνθρωποι του χώρου του αθλητισμού οφείλουν να εκπαιδεύσουν τους φιλάθλους εναντίον της βίας.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μάχη, αλλά χαρά, η νίκη είναι το ζητούμενο.

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο! Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys! Τι λέει?
1: I don't care, bro!
2: Εν τω μεταξύ, κάνατε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε! Με το ChatGPT!
1: Πόρε πρόβλημα το ChatGPT! Είναι full καμένο και δίνει σε ξέβαινα απαντήσεις!
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI!
1: Συμφωνώ full, bro! Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου!
0: Εντάξει! Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς!
2: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Ου, σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λυσάρι, μπας και πάρεις καμία σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
2: Έλεος, άμα σε ένοιαζε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this, do that, you know, νοοτροπία, read a book.
2: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
2: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου?
0: Καλά, έλεος, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων, άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
0: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
1: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα, είμαι μέσα.
0: Οκ, κλείσαμε.
3: Ας ξεκινήσουμε όμως ξεκαθαρίζοντας τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
4: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
3: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
3: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
4: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
3: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
4: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
5: Για να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
5: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
6: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλειπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, Αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λανθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
5: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την ενσυναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
3: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
4: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος, κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
3: Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
4: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
3: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
4: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
7: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
8: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
7: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
8: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών τους πληροφοριών.
7: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
8: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει πληρωματικά προς αυτόν.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σερβάλλω, μόνο μαζί μου μεγάλο. Προσωπικά δεδομένα, μόνο για μένα. Τι ήταν η προπιαγωγείο Σικαιών.
2: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο.

0: Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Μπαμπά, κάνε γρήγορα, θα χάσουμε την πτήση μας.
3: Δυστυχώς, παιδί μου, η πτήση ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.
4: Μαμά, μαμά, ένα τρένο. Πάμε να δούμε τον παππού και τη γιαγιά γιατί με έχουν λείψει.
5: Δεν γίνεται, πρέπει να προστατεύσουμε τους παππούδες λόγω της πανδημίας.
6: Αισθάνομαι πολύ λυπημένος που δεν ταξιδεύουμε και δεν βλέπω τους αγαπημένους μου.
7: Όμως ανακάλυψα ένα πολύ όμορφο ταξίδι, κλείνοντας τα μάτια μου και κοιτώντας τα βάθη της ψυχής μου. Εκεί βρήκα κάποιες κρυμμένες αξίες.
8: Αγάπη, σεβασμός, ελευθερία,
9: αισιοδοξία,
10: φιλία.
7: Το ταξίδι αυτό είναι μαγικό. Ανακάλυψε το και εσύ.
11: Στο

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ταξίδι για μένα είναι ο προορισμός και οι καλές εμπειρίες.
2: Ταξίδι είναι στιγμές χαλάρωσης και ξενιασιάς.
3: Ταξίδι για μένα είναι διαφυγή από τα προβλήματά μου.
4: Ταξίδι για μένα, μεταφορικά ή κυριολεκτικά, είναι η δημιουργία νέων εμπειριών.
5: Ταξίδι για μένα είναι η αλλαγή από την καθημερινότητα και οι νέες γνώσεις.
6: Ταξίδι είναι ο πολύτιμος χρόνος με τους αγαπημένους μας.
7: Ταξίδι για μένα σημαίνει συνάντηση, εξέλιξη και μερικές φορές μεταμόρφωση.
8: Εμπρός, πάρτε τη ζωή στα χέρια σας, πραγματοποιήστε τα θέλω σας, φτάστε στους προορισμούς σας. Και μην ξεχνάτε, σημασία έχει πάντα το ταξίδι. Το ταξίδι του Οδυσσέα, της Ραφαέλας, το ταξίδι του Γιώργου, του Θάνου, του Θοδωρή, του Κωνσταντίνου, του Άθνητου. Μην ψάχνεις να βρεις την ευτυχία.
9: Φτιάξ' τη μόνος σου.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

stranger, with what mouth? With what mouth?

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούς αυτό το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί. Το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσους. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από τα 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση. Είναι βαθμοί. Είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές. Συζητήσεις στην τάξη. Γέλια. Καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi. Άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι, είναι ok, είναι μέρος της εφηβείας.
0: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολάς άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες ή θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
1: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμους. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι level up.
2: Βράδυ, η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο, ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
1: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights άλλων. Μίλα όταν πιέσαι. Και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη. Είναι μέρος του tutorial.
0: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχες τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει, σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτεσαι. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε, ντομάτες, μαρούλια, καρότα, από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιές του Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες τρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύριε Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής. Εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά. 1370 χιλιόμετρα. 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλα 600 χιλιόμετρα. Από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλης με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα. Σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ, υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο, απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους.
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ, της μεταφοράς των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
4: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
3: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχο στα σκάλα του Κυρνίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μας κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπεις οι παλιές συνήθειες. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη? Τι καλό μας έφερες σήμερα?
1: Καλώς στην κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
5: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ. Και εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
1: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
5: Ωραία, βάλε μου τότε από ένα κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
1: Από Χαλκιδική.
5: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
1: Καμιά 50.
5: Τέλεια. Βάλε μου από ένα ματσάκι.
1: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς από πού είναι αυτό, που είναι το άλλο?
5: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
1: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
5: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη, δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
2: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
4: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είμαι πολύ όμορφη.
3: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
5: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
2: Οικολογικό τι?
5: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Πού ήσουν, Μανώλη, όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
2: Να, κοιτούσα την ημερούλα στο διπλανό θρανίο.
5: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
3: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
5: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
2: Φυσικοί πόροι, δηλαδή?
1: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας μέσω των διατροφικών μας συνηθειών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
5: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
0: Η
4: τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
6: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
4: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει τον αντίκτυπο στο βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου αξιολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
4: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1/3 της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
6: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
4: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας,
6: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
4: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
6: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
4: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
6: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γυάλινες.
4: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελειώνουμε σε υλικά που αμέσως μετά πετάμε.
6: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
4: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας παραμένει στο ίδιο μέγεθος.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λύπη, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
5: Έχουμε πόλεμο. Μέσα σε μια μέρα άλλαξαν όλα. Χαρούμενο κοιμήθηκα, μ' άκουσα μια βόμβα. Η καρδιά μου πονούσε και η ειρήνη λαχταρούσε. Μα ποιος να την ακούσει, αφού κρυφός φρουρός τη φιλούσε με την πάρει για πάντα ο εχθρός. Βγήκα έξω να δω μια άσπρη χώρα, μα τα πυρηνικά την κάλυψαν, τα τάγκς και τα κανόνια. Πώς λοιπόν το μαύρο και το γκρι να ξαναγίνουν άσπρη θάλασσοι, αφού όλοι τη χαλάνε και με όπλα τη χτυπάνε. Έτρεξα να φύγω σε μια ξένη χώρα, χωρίς τη μάνα μου να δω για μια τελευταία ώρα. Τα αδέρφια μου στην αγκαλιά μου με θλίψη και με πείνα, τη δική μου την μπουκιά τους έδινα, μην τους κερδίσει η λύσα. Την οικογένειά μου έχασα, το σπίτι μου διέλυσα. Και τι θα πω γίνω τώρα σε αυτή την άδικη ζωή, που κανείς δεν βοηθάει και κανείς δεν συμπονεί. Γιατί την ειρήνη την ξεχάσαμε και τον πόλεμο ανεβάσαμε. Κάνουμε παιδιά να κλαίνε, ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να φταίνε. Και εσύ γελάς, μα δεν το εκτιμάς. Εκεί έξω πολλοί πονάνε και δεν έχουνε να φάνε. Και εμείς πολλά τα έχουμε και άλλα να ζητάμε. Νομίζουμε πως θα κερδίσουμε με βία και όπως να είναι. Ποιος είναι ο λόγος που κακία μέσα μας έχουμε, εμάς μόνο κοιτάμε και όλα για μας τα θέλουμε. Της Έλληνας Δαμιανίδου.
6: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Και ανακαλώ. Ανακαλώ εκείνο που είπαμε ένα καλοκαίρι. Πως θα γινόμασταν καπνός. Θα φεύγαμε από αυτόν τον κόσμο πριν μας προλάβει ο χειμώνας. Θα πηγαίναμε κάπου που δεν υπάρχει το μίσος και η διχόνια τους. Εκεί θα είχε πάντα καλοκαίρι. Χωρίς τούβλινα δέντρα αρκετά ψηλά να κρύψουν τον ήλιο. Χωρίς τα πρόσωπα των ανθρώπων να φωτίζονται από τα φορητά κουτιά τους. Κάπου όπου η αδιαφορία δεν πατά την αλήθεια. Είναι μια πολιτεία μαγική, αρκετά μακρινή ώστε να μην αγγίζει τη δική μας και να μην μολύνεται από το μίσος της. Εκεί όλοι γνέφουν θετικά και κλωθούν την αγάπη. Με ειλικρίνεια προφέρουν κάθε φορά ό,τι σκέφτονται. Κάθε πρωί σκάβουν τη γη και βρίσκουν χρυσάφι. Μα το πετούν ξανά στη θάλασσα σαν έρθει πια το βράδυ. Δεν είναι παράξενο που την πολιτεία αυτή δεν την έχει δει ανθρώπου μάτι. Και ίσως τελικά βολευτούμε στο ότι θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι.
1: European School Radio, Bleiben Sie dran!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάρι. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως κατασκήνωναν στο κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
3: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε. Κάνουμε κανονικά μάθημα.
4: Ουάου, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόριο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανείο, ακούστηκε μια ιδέα.
5: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
6: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
7: And that, students, is chemistry.
3: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
4: Κυρία, δεν έκανε την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε την οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
5: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
3: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της Τρίτης.
4: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο έναν εξήγητο κλάμα.
3: Όχι πάλι τεστ!
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Το κηλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστεί στην τσάντα για να παραμείνει ζωντανό για γενιές και γενναιότητα. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεθάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
1: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
1: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
6: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
5: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
9: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από τον Αλίνου Μασκής Φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
10: Λες να το καταλάβουν. Στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021 είναι στην πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
5: Πάντως, σοβαρά τώρα. Κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
3: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστη κυλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
4: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Ο τελικά εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένα μπουφάν και κυμωλία.
3: Σωστό.
9: Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
10: Ποιο?
6: Όλους εμάς.
3: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
6: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
9: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας Web Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες στις φωνές τους και τις ειδήσεις.

Σόλωνος με το ψηλόβροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Η ακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, δια δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο, πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή, Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά του στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αυτό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό του αστείο. Και είχε πλάκα. Διαδίωμα.

έφυγε, ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματος της, να φανταζόμαστε. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

δικό τους. Το λάμδα και το γιώτα. Λούσιμο στη θάλασσα. Δεν κάνει αφρό. Ανηθίκευτο. Αστείο. Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό.

0: with a kiss.
1: I'm gonna do the cha-cha tonight.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
2: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μου άλλωσες τώρα?
2: Διότι... Γιατί? Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
2: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?